0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα θέμα υγείας που αφορά την άνοια. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ψαρού.
1: Εδώ και καιρό οι γιατροί συνιστούν τη φυσική άσκηση ως όπλο κατά της γύρασης του εγκεφάλου και της άνοιας. Πώς η άσκηση όμως είναι αρκετή? Δύο νέες μελέτες προσφέρουν αισιόδοξα νέα. Ακόμα και η ήπια σωματική δραστηριότητα δείχνει να προσφέρει ορατά ωφέλη. Η πρώτη μελέτη που έγινε στην Αμερική στη διάρκεια της πανδημίας έλαβε υπόψη την κοινωνική απομόνωση στη λίστα των παραγόντων κινδύνου για άνοια. Οι ερευνητές εξέτασαν 300 εθελοντές μεγάλης ηλικίας με ήπια γνωστική βλάβη, μια πάθηση που συχνά αλλά όχι πάντα εξελίσσεται σε νόσο του Αλτσχάιμερ. Οι μισοί εθελοντές ακολούθησαν πρόγραμμα εντατικής άσκησης, ενώ οι υπόλοιποι περιορίστηκαν σε διαστάσεις και ασκήσεις ισορροπίας που δεν ανεβάζουν πολύ την καρδιακή συχνότητα. Ένα σημαντικό συστατικό του πειράματος ήταν ότι οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν στενά από γυμναστές, στην αρχή από κοντά και στη συνέχεια μέσω βιντεοκλήσεων. Ένα χρόνο αργότερα, τα τεστ έδειξαν ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε επιδεινωθεί, ούτε παρουσίαζε τη συρρήκνωση περιοχών του εγκεφάλου που συνοδεύει τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ανέφεραν οι ερευνητές στο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Νόσου Αλτσχάιμερ. Τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, θα ήταν όμως πιο αξιόπιστα αν η μελέτη είχε χρησιμοποιήσει ως ομάδα ελέγχου άτομα που δεν ασκούνταν καθόλου, επισήμανε το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Γύρανσης. Ωστόσο, άτομα με παρόμοια προβλήματα και χαρακτηριστικά που συμμετείχαν σε διαφορετική μακροπρόθεσμη μελέτη για την άνοια, οι οποίοι όμως δεν ασκούνταν, παρουσίασαν σημαντική μείωση των νοητικών ικανοτήτων τους σε διάστημα 12 μηνών. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η πρόληψη των προβλημάτων μνήμης με την άσκηση είναι κάτι που όλοι μπορούν να κάνουν. Με σχετική ευκολία σχολίασε η Λόρα Μπέικερ του Πανεπιστημίου Wake Forest, επικεφαλής της μελέτης. Το ίδιο προκύπτει εξάλλου από τη δεύτερη έρευνα, η οποία εξέτασε δεδομένα για 2.550 εθελοντές 30 με 94 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μαγνητικές τομογραφίες και κλήθηκαν να φορούν στο πόδι ένα μετρητή που μετρά τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Όπως αναφέρουν οι Γερμανοί ερευνητές στην επιθεώρηση Neurology, η ανάλυση έδειξε ότι στους συμμετέχοντες που ασκούνταν, οι περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου είχαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο όγκο. Η διαφορά αυτή ήταν εντονότερη σε όσους ασκούνταν περισσότερο, ωστόσο ακόμα και η ήπια άσκηση βρέθηκε να έχει σημαντική προστατευτική δράση σε σχέση με την καθόλου άσκηση. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας υποδεικνύουν ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, όπως το περπάτημα για 15 λεπτά την ημέρα ή η χρήση της σκάλας αντί του ασανσέρ, μπορεί να έχει σημαντική θετική επίδραση στον εγκέφαλο και να προλαμβάνει την εμφάνιση ασθενειών όπως η άνοια, λέει ο Αχμάντ Αζίζ του Γερμανικού Κέντρου για τις Νευροεκφυλιστικές Νόσους. Όπως προσθέτει η Φαμπιέν Φόξ του ιδίου ιδρύματος, επικεφαλής της μελέτης, ακόμα και η ελαφριά φυσική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει. Μικρή προσπάθεια με μεγάλα αποτελέσματα. Σας το συνιστούμε και εμείς αγαπητοί ακροατές. Κάντε λίγες ασκήσεις ή περπάτημα. Βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία μας, κυρίως όταν μπαίνουμε σε όρημη ηλικία.

0: Το σημερινό μας πολιτιστικό αφιέρωμα είναι για τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε τον Αύγουστο του 2026 σε ηλικία 74 ετών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ τις τελευταίες ημέρες πριν πεθάνει νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Είχε γίνει γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους σε σπουδαίες ταινίες, όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, με το οποίο κέρδισε το βραβείο του δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το «Λούφα και παραλλαγή» του 1984, για το οποίο έλαβε το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε το 1952 και μεγάλωσε στα Φυγιατρά Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Αθήνα στη Σχολή Θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη. Το πρώτο του θεατρικό έργο είχε τίτλο «Ο Μπαμπούλας» το 1976 και παίχτηκε στο θέατρο Κάβα. Στην τηλεόραση έκανε τον ντεπούτο του στην μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» του 1975. Ακολούθησαν και άλλες τηλεοπτικές σειρές, όπως «Ο Φωτογράφος του Χωριού» το 1977, το «Η Παραστρατημένη» και το «Μεθυσμένη Πολιτεία» το 1980. Το 1980 συμμετείχε και σε έναν άλλο μικρό ρόλο στην ταινία «Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι». Στην τηλεόραση συμμετείχε και σε άλλες σειρές, όπως το «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» το 1985, το «Όλη η δόξα, όλη η χάρη» 1989, στο «Κάμπινγκ» 1989, το «Ερασιτέχνης άνθρωπος» 1999 και πολλά άλλα. Από το 1980 που ξεκίνησε η κινηματογραφική του καριέρα, έχει συνεργαστεί με σπουδαίους σύγχρονες σκηνοθέτες όπως τον Νίκο Περάκη, τον Θόδωρο Μαραγκό, τον Κώστα Φέρη, τον Νίκο Ζαπατίνα και άλλους. Ενώ ως σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κιμούλη, τον Ηλία Λογοθέτη, τον Αντώνη Καφετσόπουλο και άλλους. Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα», το «Ρεμπέτικο» και την «Λούφα και παραλλαγή» μέχρι τους δικούς του «Υπείς της Πύλου», άφησε πίσω του ρόλους που αγαπήθηκαν και έμειναν στη μνήμη του λαού. Και πραγματικά, ιδιαίτερα η ταινία του, το «Μάθε παιδί μου γράμματα», έχει μείνει ανεξίτηλα τυπωμένη και στο δικό μου το μυαλό. Με το ιδιαίτερο χιούμορ, την αμεσότητα και εκείνη την αυθεντική λαϊκή στόφα που χαρακτήριζε την τέχνη του, έδωσε πρόσωπο και φωνή σε ανθρώπους καθημερινούς, στις αντιφάσεις, τα βάσανα και τα όνειρά τους. Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η θρυλική πλέον «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη το 1984. Ο ρόλος του στην ταινία τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο ελληνικό κοινό και του χάρισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Ασχολήθηκε επίσης με τη σκηνοθεσία και το σενάριο, έγραψε ποιήση και θεατρικά έργα, ενώ δραστηριοποιήθηκε και ως τραγουδοποιός. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να βρίσκεται κοντά στον τόπο καταγωγής του και δημιούργησε στην περιοχή της Τριφυλίας το «Τρενοτεχνείο», έναν ιδιαίτερο χώρο πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αντί για αποχαιρετισμό, δύο δικοί σου στίχοι, αγαπητέ Νίκο Καλογερόπουλε. Για τους που δεν λυγίζουνε και που δεν προσκυνάνε.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5EBI FM στους 103,1 MHz.

Συνεχίζουμε τώρα με ένα ιστορικό αφιέρωμα για τον μπλόκο της Κοκκινιάς που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1944. Η αντιστασιακή δράση των κατοίκων της Κοκκινιάς, σημερινή Νίκαια Αττικής, μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ, του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, προκάλεσε την οργή των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους, που με επανειλημμένες επιθέσεις στην περιοχή προσπάθησαν να την εξουδετερώσουν. Η μεγαλύτερη επίθεση, γνωστή στην ιστορία της αντίστασης ως μπλόκο της Κοκκινιάς, πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1944 και κατέληξε σε λουτρό αίματος. Η επιχείρηση είχε προπαρασκευαστεί με λεπτομέρειες και το μυστικό είχε διαφυλαχτεί καλά. Πήραν μέρος γύρω στους 2.500 άντρες, Γερμανοί, μέλη των ταγμάτων ασφαλείας και το μηχανοκίνητο τμήμα της αστυνομίας πόλεων υπό τον περιβόητο αστυνομικό διευθυντή Νίκο Μπουραντά. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχείρηση είχε ο αρχηγός των ταγμάτων ασφαλείας, συνταγματάρχης Ιωάννης Πλιτζανόπουλος. Η ισχυρή αυτή δύναμη, που ήταν οπλισμένη με βαριά πολυβόλα, όλμους και ελαφρά άρματα, έφτασε στην Κοκκινιά τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Αυγούστου. Αμέσως κύκλωσε την περιοχή και στη συνέχεια διέταξε να συγκεντρωθεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός ηλικίας από 14 μέχρι 60 ετών στην πλατεία της Οσίας Ξένης, σημερινή πλατεία 17 Αυγούστου 1944. Γύρω στις 9 το πρωί η πλατεία είναι γεμάτη από κόσμο. Οι Γερμανοί δίνουν εντολή στους συγκεντρωμένους να γονατίσουν. Αμέσως αρχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά τους Έλληνες, εντός εισαγωγικών βέβαια, προδότες που φορούσαν κουκούλες για να μην αναγνωρίζονται και υποδεικνύουν στους Γερμανούς, τους αγωνιστές και κυρίως τα ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ, του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Όσους συλλαμβάνουν τους σέρνουν σε ένα γειτονικό οικόπεδο και στα υπόγεια διπλανών σπιτιών και τους βασανίζουν φρικτά. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 76 στελέχη του ΕΑΜ εκτελούνται, όπως και 46 πατριώτες στη συνοικία Αρμένικα. 30 ακόμη κοκκινιώτες σκοτώνονται σε μεμονωμένα επεισόδια, ενώ 4 άλλοι καίγονται από την πυρπόληση τουλάχιστον 100 σπιτιών από τους επιδρομείς. Συνολικά τα θύματα του μπλόκου της Κοκκινιάς ανέρχονται σε 315. Την ίδια ώρα γύρω στους 6.000 άντρες οδηγούνται με ισχυρή συνοδεία στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ύστερα από λίγες ημέρες θα μεταφερθούν σε γερμανικά στρατόπεδα περίπου 1.200, αρκετοί από τους οποίους θα εκτελεστούν ή θα πεθάνουν από τις κακουχίες. Ως επίλογο να σημειώσουμε ότι τα τάγματα ασφαλείας που πολλοί θα τα έχετε ακούσει βέβαια δημιουργήθηκαν από τον κατοχικό πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη το καλοκαίρι του 1943 του πολιτικού κόσμου της δεξιάς προκειμένου να αναχαιτιστεί η διαρκώς αυξανόμενη δύναμη του ΕΑΜ. Ο Ράλλης εκτιμούσε ότι η τελική έκβαση του πολέμου θα έβρισκε νικητές τους συμμάχους, οπότε θα έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστεί ο λεγόμενος κομμουνιστικός κίνδυνος. Οι άντρες των ταγμάτων ασφαλείας ήταν γνωστοί με τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό Γερμανοτσογκιάδες. Ο Ιωάννης Πλιτζανόπουλος μετά την απελευθέρωση προήχθη σε υποστράτηγο, ενώ ο ανιψιός του Νικόλαος Πλιτζανόπουλος διετέλεσε δήμαρχος Νικαίας στην περίοδο της Χούντας.

0: Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 8213-4607.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
5: Station sponsor.
6: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Η ιστορική εργατική λέσχη του Σέμαφορ στην Αδελαϊδα καταδίκασε έντονα τον ναζιστικό βανδαλισμό των εγκαταστάσεών της, χαρακτηρίζοντάς τον ως πράξη σύγχρονου φασισμού. Σύμφωνα με το προσωπικό της λέσχης, άγνωστοι εισέβαλαν στο κτίριο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προκαλώντας ζημιές και ζωγραφίζοντας αγκυλωτούς σταυρούς σε δύο τραπέζια μπιγκιάρδου ηλικίας περίπου 120 ετών. Ο Ντέιβ Κίρνερ, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, δήλωσε ότι το περιστατικό προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση. Όπως ανέφερε, οι δράστες έσπασαν ένα ιστορικό παράθυρο του κτηρίου πριν προχωρήσουν στον βανδαλισμό των τραπεζιών μπιγκιάρδου. Ο κύριος Κίρνερ εκτίμησε ότι οι δράστες ενδέχεται να αντιτίθενται στη λέσχη λόγω των στενών δεσμών που έχει με το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα και της υποστήριξής της σε προοδευτικά κοινωνικά ζητήματα. Τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες ενισχύουν την αντίσταση απέναντι σε φασιστικές ιδεολογίες και καταδίκασε τα ρατσιστικά και προσβλητικά μηνύματα που προωθούν παρόμοιες ομάδες. Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι διερευνά διάρρηξη στον παραλιακό δρόμο του Σέμαφορ, η οποία σημειώθηκε ανάμεσα στο απόγευμα της περασμένης Δευτέρας και το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δράστες εισήλθαν αφού έσπασαν παράθυρο, προκάλεσαν ζημιές στο εσωτερικό και έκλεψαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και αλκοολούχα ποτά. Η πρόεδρος της λέσχης, Σάλι Μίτσελ, δήλωσε ότι ο χώρος αποτελεί δημοφιλή μουσική σκηνή και έχει στο παρελθόν γίνει στόχος για πολιτικούς λόγους. Χαρακτήρισε την εισβολή και τις ζημιές ως απαράδεκτες και εξοργιστικές, ενώ ανέφερε ότι η λέσχη θα ενισχύσει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή που πέρασε πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στο χώρο της λέσχης, στην οποία πήραν μέρος εκατοντάδες εργαζόμενοι και προοδευτικοί πολίτες της Αδελαϊδας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε μονομερή και παράνομη την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, τα πάρκα που θεσπίστηκαν με προεδρικές αποφάσεις και δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι στο μέτρο που οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η δημιουργία τους παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να θεσπίζει μονομερώς προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τμήματα των πάρκων εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, γεγονός που τα καθιστά επίσης παράνομα. Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η τουρκική πρωτοβουλία δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα ούτε στα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Υπογραμμίζει ακόμη ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα υπενθυμίζει ότι τα δικά της εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και το Αιγαίο σχεδιάζονται αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα στενά του Ορμούς είναι υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν, δήλωσε χθες ο αξιωματούχος του Ιρανικού στρατού Χωσέιν Τάιμ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Το σχόλιο αυτό έγινε μία ημέρα μετά την ανάρτηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας αυτής οδού διέλευσης. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε τις εκτεταμένες καταστροφές στον Νότιο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις κατεδαφίσεις κτηρίων στη ζώνη που ελέγχει κοντά στα σύνορα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας, όπως την έχουν ονομάσει, περίπου 10 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η αποτροπή επιθέσεων της Χεζμπολάχ και η προστασία των κατοίκων του Βορείου Ισραήλ. Σε ανακοίνωσή του, ο Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για συστηματική καταστροφή κατοικιών, υποδομών, δημόσιων κτηρίων και θρησκευτικών χώρων, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ολόκληρα χωριά και πόλεις μπορούν να θεωρούνται στρατιωτικοί στόχοι, τονίζοντας ότι η καταστροφή τους οδηγεί στον εκτοπισμό των κατοίκων και εμποδίζει την επιστροφή τους. Κατά τον τελευταίο πόλεμο, με τις επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Αν και πολλοί επέστρεψαν, βρήκαν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, κατά την επίσκεψή του στον Νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι ο στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφάλειας. Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην εξάλληψη απειλών από ένοπλες οργανώσεις και επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Αύγουστο. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury, στην αίθουσα του North Football Club, 39-41, Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242, Bellaire Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 7088 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 25 Αυγούστου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν, στο Χολ δίπλα στην Εκκλησία, στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου, και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Κυπριακή Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 26 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Κυπριακής Κοινότητας Αδελαΐδας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας εξελέγησαν οι ακόλουθοι. Πρόεδρος Γιαννούλα Μιχαήλ. Αντιπρόεδρος Μινάς Λούκα. Γραμματέας Εύα Γκραντ. Ταμείας Μάριος Πανάτσος. Βοηθός Γραμματέα Ευάγγελος Ανεμούρη. Βοηθός Ταμεία Εύα Μπολογιάννη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν επίσης οι Κυριάκος Σπύρος, Πίτερ Κάστανος, Γιώργος Κυριάκου, Χρήστος Χριστοφόρου και Φωτεινή Αποστολίδη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οραματίζεται μια κυπριακή κοινότητα ενωμένη, δυναμική και προσανατολισμένη στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της αλληλεγγύης και της στήριξης όλων των μελών της. Βασική στόχη του νέου Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών, η προώθηση της κυπριακής ταυτότητας, των ηθών και των εθίμων μας, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της νεολαίας στις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της κοινότητας. Με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικής προσφοράς, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για την πρόοδο και την ανάπτυξη της κυπριακής κοινότητας Αδελαΐδας προς όφελος όλων των μελών και των μελλοντικών γενεών. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Η Κυπριακή Κοινότητα γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι διοργανώνει στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας στο 8 Μπαρμπάουελ Street, Welland, την γιορτή του πατέρα. Εισιτήριο για μεγάλους, $30 με φαγητό. Για παιδιά 8 μέχρι 15 ετών, $15. Και για παιδιά κάτω των 8 ετών, δωρεάν. Παραδοσιακό κέφι με κυπριακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Κυπριακής Κοινότητας. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 1271 47 13. Με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή του Πατέρα. Στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville, θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.